0: these beautiful things that I've got.
1: Το ΒΑΕ Κατρά FM. Κατρά FM. Κατρά FM.
2: 19 часа.
1: Στοτσιά ουλί 4. Κατρά FM. Съвременната хит музика.